κόσμων, Πάτερ Αιώνων, μέλπομεν χώμ, πασαΐτε Τζεού, λόγοι μοι τούλαι, όσα κόσμια, έχει προς επουρανιον Αγίος ελαών,